0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπορεί να ζεμίνει. Αϊ,
1: I'm coming back.

0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπει ακόμα, μπορώ να ζεμίνει.
1: I'm coming back. I'm coming back.